0: να με σαμτσά, να με τζάνα. Γιώβι το μνε μου τσε καχα χε σενιωρίτα. Μαγάρ πυρπί, να τζάνε κιού. Μου τζε σον και τσάλαγα χε σενιωρίτα.
1: No desvíes la mirada.